0: Για αυτά φαλάει.
1: Καϊρά του Κάμα, την Κοργάντσεχ. Λιάχταχ παρλαϊνίν τα ουγιαρίσπα.
2: Το κουάκιν κονασία στάτια είναι το κουκουίμαν.
3: Λιάχταχ παρλαϊνίν. Λιάχταχ παρλαϊνίν.
1: Λιάχταχ παρλαϊνίν. Παρλαϊνίν.
3: Δούνα μασίστα ουγιαρίσπα ου μαλλιρινάπα.
1: Λιάχταχ παρλαϊνίν.
3: Καμό Χουακίτσι Καμακάτσουν.
1: Γιάχτα Παρλάινι.
4: Ράδιο Καουσάτσουν Κόκα.